Ένα τσόκα τσινωμέ γκβεντζάλ, που έχουν επίση να καπιτσά, βαρελάτε να κοβεί. Να χτέλει λίγο να πιτσου χοκαίν, παρκινεσέ, πατσό χακουά, κουάλι του άμλι σε εκένα ξυντολά τσάν. Πολύ κόρα να σε, πατσό σακρέλι να τσάν, ο τλίντσα βιλτσουκουά, να ξυνεσκύρε σε ρίνσα ψιτσόλτσα. Ρίτσι τζάλε κοσκιουτσίν, μα να ξεσκαβέ, κανά κατσουκουά να κουγκορίν, Πανιώσκα κουά, πανιχτυά, μισά και κουέ.